Το πρώτο μα σα είπε να την κόντια πρέπει να φέρει του Τζομαλά, μου να είπε τον κόμμα του Τζέμπρα και τα μπράτια, ε. Για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, για σα να μην νομπετά, hiduplah sangat ya. Kenapa bila badan kita sihat, otak kita pun sihat juga. Ha. Kadang bila kita lampau letih, otak dia lemau gitu ya. Okey, agaknya muzik petang ini boleh memberikan anda sikit tenaga. Ha. Untuk anda goyang badan ya. Okey, semua cita-cita tak goyang rumang. Kita ke 5:21 minit petang kita ini.